0: Only one language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world. Calling on the language of the world.
1: Αποκαλύπτω. Αποκαλύπτω. Ω,
2: τες.
1: Τέντι αποκαλύπτω βάστη μέτα. Σου τσίβτα, βέτα, ούπε σου τουλάκαλε αναλτέι αποκαλύπτω βέτα.
2: Δεν σου τσίβτω, παπαμίλα.
1: Κάς, κάς. Κατάλεντον τάμπιλε καλά, τένε καχή και νιγλό εμέα βέτα. Του μεν τσοκάνου σου του κάτσι τσι μάια. Τσι μπάσε άλαβε εμάια γιανλέλο κανάνου γιλά του μενον του μά κάτσι. Hacu yastane maya tapu mangkas bitula kayo kolu abeta kaste en Estados Unidos o en México Canadá tu shuge ya maya o tu clave hakucho we kanku me ka bineni met kaste den kanku indugo ka che ta ka chingo ko te chano como este es actor ha va basta eta a esa shu ya la hello ki wa ke tes mang we bishu chu ho ko be tene ka binene ka pingwa itu be tening wo he maya anik maya yante me me ya ho be matu yo ko maya tus tus ka chtin shoke ka kai bishani ke palitsi lo wale esclavitud ke palitsi ke ana uchi lo hello ka pingwe ese tun ti o bin in me me ya ho en video tap sa ho chlo ne ka pi lo chua chung me ha